0: είστε, θέλει.
1: Αλλό.
2: Σούπερ.
3: Να σας
4: στάντω
3: bien.
4: Radio OK.
3: Να σας στάντω bien.